0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Και φέτος τα παιδιά μου στο Common Edge θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθροπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: It's only.

0: η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Shooters στο Naxxed Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
3: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital Free.
0: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Zeta και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη Zeta. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. Zeta. Ένα με σένα.
11: More hits coming up next on Choice FM.

Έλα, καλημέρα, τι έγινε, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μάλλον να βαίνουν καλώς. Μου το σχολιάζει και η Παπακώστα στο διπλανό στούντιο, στον Click FM, ότι σήμερα είμαι έτσι λίγο ανεβασμένος. Εντάξει, έχω καταφέρει να... κατάφερα μάλλον και επέστρεψα στις επάλξεις με το πόδι μου, με τη σπονδυλική μου στήλη, και μάλιστα είναι και η πρώτη μέρα, δηλαδή, με ένα ωραίο κοκτέιλ φαρμάκων και τις συμβουλές του γιατρού, αλλά και τις παράλληλες οδηγίες και συμβουλές και την φροντίδα των φυσιοθεραπευτών μου. Και θέλω, έτσι τώρα βγάζω, είναι σαν να βγαίνω από το νοσοκομείο, χτύπα ξύλο, και να βγαίνω και να λέω, ας πούμε, θέλω να ευχαριστήσω τον γιατρό, τον Πέτρο Κιουτενιάν για την ακρίβεια, να τον χαιρετήσω. Πολύ καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός, είναι στη Λάρνακα, και σας έχω πει ξανά για το φυσικό θεραπευτήριο του Κωνσταντίνου Κουσάπα, εκείνη τα παιδιά, όλα τα καλά μας τα παιδιά, ο Κωνσταντίνος, ο Νεκτάριος, ο Κωστής, η Μερόπη. Εντάξει, λοιπόν, αυτά, και αφού ευχαρίστησα τους γιατρούς μου, πάμε παρακάτω. Να σας πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε τους εαυτούς μας, και εκεί που παρατηρείτε κάτι μικρό, τώρα πάω σε άλλο θέμα γιατί δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε συνέχεια μαζί μου, άρα πάμε σε εσάς, εκεί που εντοπίζετε κάτι, και δηλαδή να έχετε μια μικρή υποψία ή και να μην έχετε, δηλαδή γενικά να κάνετε check-ups. Εγώ, ας πούμε, ζήτησα να κάνω γενικές εξετάσεις αίματος, να δούμε αν είναι όλα καλά. Σκέφτομαι να πάω και στον πνευμονολόγο, να δω λίγο τα πνευμόνια μου, ότι όλα λειτουργούν σωστά. Στον ορυλά, το σύστημα εκεί. Δηλαδή, πάντως, μιλώντας και επιστρέφοντας σε μένα για την ακτινογραφία που κάνα, όλα καλά με την σπονδυλική στήλη, αλλά έχω ένα άλλο θέμα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχω λίγο θεματάκι με τη λόρδωσή μου. Δηλαδή, δεν είναι η κανονική λόρδωση. Εγώ είμαι πιο λόρδος από τους υπόλοιπους. Και το σκεφτόμουν και δεν πρόλαβα να ρωτήσω και τον Πέτρο. Πέτρο μου, ντόκτορ, μήπως είναι επειδή γεννήθηκα στην Αγγλία και έχω royal blood, είμαι κι εγώ ένας λόρδος και δεν το ξέρω ακόμη?

Σε The Door, σε Ράντι Παναγιώτου στο ραδιοφωνό σας. Ναι, άμα έχω θέμα με τη λόρδοσή μου, εντάξει. Βασικά καταλάβατε αυτό που σχολιάζαμε προηγουμένως, για να ξέρετε κι εσείς μήπως σας τύχει. Εάν έχετε κάποια θεματάκια τα οποία καταλήγουν πιο κάτω, ακόμη και στα πόδια ή γενικά, με τις γνώσεις που έχω δηλαδή σας το λέω αυτό, μπορεί να είναι το αντίθετο της καμπούρας ουσιαστικά. Στη δική σας περίπτωση, όπως και στη δική μου. Γι' αυτό λέμε ότι έχω λόρδωση ουσιαστικά ή δεν έχω τη σωστή λόρδωση. Γιατί η φυσιολογική λόρδωση είναι να έχει μια μικρή καμπή. Όταν είσαι λόρδος και. ρε παιδί μου, το έχεις στο αίμα σου, ας πούμε, πας πιο ίσια από το κανονικό. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν καμπουριάζω τόσο πολύ, να σας το πω έτσι λίγο λαϊκά. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Και πάμε να δούμε τώρα το Fun Fact of the Day. Αυτό που λατρέψατε. Fun Fact of the Day. Το λατρέψατε και το λατρεύετε και θα το λατρεύουμε και στο μέλλον, γιατί έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ωραία αυτή η ενότητα. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας πλανήτης όπου βρέχει γυαλί? Είναι ο HD189733B. Θέλω να θυμάστε αυτό το όνομα. Είναι ένας εξωπλανήτης που βρίσκεται περίπου 64 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Αντιλαμβάνεστε πόσο μικροί είμαστε, έτσι. Και θεωρείται ένας από τους πιο ακραίους κόσμους που έχουμε ανακαλύψει. Η ατμόσφαιρά του περιέχει σωματίδια πυρητικού άλατος, του ίδιου βασικού υλικού από το οποίο κατασκευάζεται το γυαλί. Λόγω των θερμοκρασιών που ξεπερνούν τους 1000 βαθμούς Κελσίου και των ανέμων που πνέουν με ταχύτητες άνω των 8.000 χιλιόμετρων την ώρα. Εντάξει, ζαλίστηκα ήδη. Αυτά τα σωματίδια εκτοξεύονται οριζόντια, δημιουργώντας κάτι που μοιάζει με καταιγίδα από γυαλί. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι σταγόνες εντός εισαγωγικών δεν πέφτουν κατακόρυφα όπως η βροχή στη Γη. Οι ακραίοι άνεμοι τις παρασύρουν σχεδόν οριζόντια, μετατρέποντας την επιφάνεια του πλανήτη σε ένα εξαιρετικά αφιλόξενο περιβάλλον. Αυτό θα έλεγα, εκεί θα κατέληγα στο σκεπτικό του ότι δεν πρέπει να πάμε ποτέ σε αυτό το πλανήτη, γιατί στην περίπτωση που βρέξει, μην τον είδατε τον Άντι. Δηλαδή, bye bye, αιωνία. Ναι, δηλαδή. Τότε θα πήγαινα σε αυτόν τον πλανήτη, μάλλον θα έβγαινα από τη Γη και θα πήγαινα σε αυτόν τον πλανήτη. Και θα έφτανα στο συγκεκριμένο όπου μπορεί να πεθάνω από τη βροχή και τις καταιγίδες και τους ανέμους που βρέχει γυαλί, με ξεπερνά. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Fun Fact of the Day.

Θυμηθήκαμε τον Rob Thomas και το Lonely No More στα 27 λεπτά μετά τις 7. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και εάν θέλεις πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi σε όλο το σπίτι, σε όλη την επιχείρηση, θα βάλεις Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Και βεβαίως μιλάμε για ταχύτητες εγγυημένες και μοναδικές. Είναι η οπτική ΙΝΑ που φτάνει σε κάθε σημείο του σπιτιού και της επιχείρησής σου. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω αγαπημένους ακροατές που είναι συντονισμένοι, να καλημερίσω την Βαλάντο, καλημέρα στη Μάργα, γεια σου Ραμόνα, hello Μάρο, η Κριστίν, ο Τζόρτζιαν, η Ειρήνη. Μηνύματα λοιπόν στο Viber, στο 97 710 710. Και δεν είναι καλά αυτά, άλλο να είναι γρίφος. Έχω θέματα πρωινά με το ChatGPT. Θα πάμε σε κάτι άλλο και σε λίγο θα έχουμε τον γρίφο της ημέρας. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Πάμε να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Α, Απόστολος είναι ο... Ναι, όχι, ναι, όχι. Το επίθετο είναι, εντάξει, μπερδεύτηκα. Καλημέρα κύριε Διονύση μου. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και η ημέρα αστεροειδών. Μάλιστα. Ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, να σας πω ότι το 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Και τι άλλο να σας πω εδώ το οποίο ξεχωρίζει. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μάικλ Φέλπς, Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις. Και απεβίωσε σαν σήμερα το 84 ο Ανρί Φάμπρ, Γάλλος αεροπόρος, εφευρέτης του υδροπλάνου. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και θα σας πω κατευθείαν το φαν... Το... Όχι, το πάμε αυτό, τον γρίφο της μέρας.

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solair για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 30 Ιουνίου 2014. Το δεύτερο άλμπουμ του Ed Sheeran με τίτλο X γίνεται το γρηγορότερο σε πωλήσεις άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία, αφού κατάφερε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα να πουλήσει 182.000 αντίτυπα, 14.000 περισσότερα από εκείνο των Coldplay Ghost Stories που είχε κυκλοφορήσει ένα μήνα νωρίτερα.

0: Music Calendar on Choice FM. Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
2: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind-blowing.

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Colonna Kiev Street or order takeaway or delivery from Niku Vatiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.

0: Να την Παναγιώτου.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.

Alex Warren και Ordinary σήμερα. Thank God it's Tuesday! Ναι! Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, αλλά είναι η τελευταία μέρα του μήνα, του Ιούνιου. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε έτοιμοι να πληρωθείτε. Όλοι μας θα πληρωθούμε, αν δεν πληρωθήκαμε ήδη. Και εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε τα κουμάντα μας, να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλετε να πάμε κατευθείαν στο Quiz of the Day? Ναι. Θα πάμε συγκεκριμένα σε Riddle. Απαντάω στον εαυτό μου στο μεταξύ. Και για να δούμε ποιοι θα βρούνε τον σημερινό μας γρίφο. Ένας άντρας είναι έτοιμος να κάνει κάτι πολύ επικίνδυνο. Εκείνη τη στιγμή χτυπά το κινητό του. Δεν το σηκώνει, δεν ακούει ποιος είναι, δεν βλέπει το μήνυμα, και όμως μόνο που χτύπησε το κινητό, σταμάτησε και σώθηκε. Πώς γίνεται? Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Η Θάλια λέει καλημερούδια μας, Σάντι μας. Let's do this! Ναι! Λοιπόν, να επαναλάβω το γλύφο.

Vibe. Τρία τραγούδια στη σειρά στο ραδιόφωνο που απολαμβάνουμε, περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό, και αν θέλετε να απολαμβάνετε και περισσότερο περιεχόμενο από κάθε άλλο κανάλι και πουκέτο καναλιών, τότε πρέπει να πάτε στη Cita Vision. Και τώρα με Cita Vision TV App και δωρεάν TV Box, η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Να σας πω ότι το TV Box μπορείτε να το παραγγείλετε είτε online ή να το αποκτήσετε από κατάστημα Cita. Μάθετε περισσότερα στο cita.com.cy / TV App. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Quiz of the Day, να συντονιστούμε λίγο, όπου σήμερα έχουμε γρίφο. Ακούστε λίγο τα στοιχεία, για να δούμε. Λοιπόν, είναι ένας άντρας ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει κάτι πολύ επικίνδυνο. Εκείνη τη στιγμή χτυπά το κινητό του. Δεν το σηκώνει. Δεν ακούει ποιος είναι. Δεν βλέπει το μήνυμα. Και όμως μόνο που χτύπησε το κινητό, σταμάτησε και σώθηκε. Πώς γίνεται αυτό? Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Γεια σου Ρατό μου. Καλή προπόνηση, κλασικά εκεί στο πόστο σας, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Να χαιρετήσω την Βαλάντο που δίνει τη σωστή απάντηση. Μου το είπε λίγο διαφορετικά, αλλά θα το κρατήσω, της το δίνω. Η Στάλα τώρα το ψάχνει και εκνευρίζεται κιόλας. Λέει είχε special ringtone και κατάλαβε ποιος ήταν. Στο ίδιο ύφος λέει και Ντανιάλα, καλημέρα άντι μου, η γυναίκα του μάλλον θα ήταν. Όχι, δεν είναι αυτό. Για να δούμε τα μηνύματά σας στο Viber, στα 97 710 710. Κλείνουμε την ώρα με Somber και Dave featuring Thames. Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Choice FM.

0: nine brown eyes.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είναι 8.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Το Cyprus College θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για τις εξετάσεις αδειοδότησης επαγγέλματος, εξασφαλίζοντάς σου ένα ευρύ φάσμα επιλογών εργοδότησης. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκοσία, Λεμεσός.
5: 65 χρόνια σταθερή αξία.
6: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
7: Όλοι πάμε Στεφανή!
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
8: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
10: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
11: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
12: 6.30 με 10.
13: 6.30 με 10.
12: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
14: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Fiber to the room να κάνεις.
16: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: More hits coming up next. On Choice FM.

Shakira, Shakira μαζί με τον Burna Boy, Die Die, το επίσημο anthem του φετινού Μουντιάλ. Κάπου στα 10 λεπτά μετά τις 8 είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πολύ σημαντική ανακοίνωση που αφορά στη δωρεάν εγκατάσταση του Fiber και του Fiber to the Room. Για να έχετε εγγυημένες Gigabit ταχύτητες Wi-Fi, όχι μόνο στο σαλόνι, όχι μόνο δίπλα στο modem, παντού. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, μου ζητήσατε να επαναλάβω αργά και σταθερά τον, τον γρίφο. Ναι, δεν είναι έτσι όπως το λες, Κριστίν μου. Λοιπόν, πάμε ξανά. Ένας άντρας είναι έτοιμος να κάνει κάτι πολύ επικίνδυνο. Εκείνη τη στιγμή χτυπά το κινητό του. Δεν το σηκώνει. Δεν ακούει ποιος είναι. Δεν βλέπει το μήνυμα. Κι όμως, μόνο που χτύπησε το κινητό, σταμάτησε και σώθηκε. Πώς γίνεται αυτό? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Καλή επιτυχία. 98.2 and 104.3. Choice, the sound of summer.

Ζέινα και Ζάνα Ντό, εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είχαμε το φεγγάρι της φράουλας. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά χθες, ενώ ξημερώματα, τι λέει, προμεσημβρία. Ξημερώματα. Την Τρίτη λέει 30 Ιουνίου στις 2:56 προμεσημβρία. Να σημειωθεί ότι το φεγγάρι της φράουλας του Ιουνίου θα είναι το τελευταίο φεγγάρι μικρού μεγέθους για φέτος. Αυτός ο όρος προκύπτει από το γεγονός ότι θα είναι εμφανιζόμενο περίπου 7% μικρότερο από το μέσο όρο. Ήθελα να σας πω για αυτό το φεγγάρι, αλλά δεν καταλαβαίνω. Εθεάθη. Και πώς γίνεται πρόμηση βρία να βλέπεις το. Όχι, το βλέπεις το φεγγάρι, τι λέω. Αλλά ναι, και ήταν έτσι κοκκινοπό. Μάλιστα. Οκ, okay, σαν φραουλίτσα. Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω όλα μα όλα να φαίνουν καλώς. Εδώ είμαστε, γελάμε, λέμε διάφορα, αλλά δεν θέλω τώρα να σας προσγειώσω και ανώμαλα, αλλά έχω δει μια είδηση, κάτι το οποίο έγινε σήμερα το πρωί, ψάξτε την είδηση, με έναν αστυνομικό και τη σύζυγό του. Δεν θέλω να δώσω όλες τις λεπτομέρειες, δεν είναι ειδησιογραφική εκπομπή, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, βλέπω... Δεν μ' αρέσει να λαϊκίζω, ρε παιδί μου, και να τα βάζω όλα στο ίδιο τσουβάλι, αλλά βλέπω μία τάση να μην μπορούμε να συγκρατήσουμε τα νεύρα μας. Δεν ξέρω τι έγινε σε αυτή την περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις, βεβαίως, αλλά βλέπω πράγματα που συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Βλέπουμε γυναικοκτονίες, αυτό μπορώ να το πω. Βλέπουμε απόπειρες γυναικοκτονίας και πολλά άλλα τα οποία. Δεν μπορώ να τα βάλω όλα τώρα σε αυτό το πλαίσιο. Μπορεί να είδατε και την είδηση, αλλά ήθελα να σχολιάσω το ότι έχουμε γίνει ζούγκλα. Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε. Δεν είναι σημερινό αυτό. Έχουμε και στο παρελθόν και στις προηγούμενες δεκαετίες πράγματα που έγιναν και με γκάγκστερς και τον υπόκοσμο και με ζευγάρια. Είχαμε και serial killer, τον ξέρετε τον συγκεκριμένο. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχουμε. Δεν είναι η γη όπου δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά βλέπω μία ανησυχητική, αυξητική τάση. Αυτό θέλω να σχολιάσω και το αφήνω έτσι να αιωρείτε. Πάμε με τους Kings of Leon, Sex on Fire. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, εννοείται ελεύθερα στο Viber στο 97 710 710. Choice FM 98.2 and 104.3. Hits only.

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: BBB T2. BBB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
9: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Choice FM 104.3 and 98.2.

Ολίβια, Ολίβια, Ολίβια, Ολίβια, Ντίν. Man, I need. Είναι εκείνο που πας να μιλήσεις, ας πούμε, να πεις μια κουβέντα και κάνεις σαρδάμα από την πρώτη λέξη. Ναι, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα φύγω λίγο νωρίτερα. Θα προσπαθήσω αύριο να μην φύγω νωρίτερα, να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω αργότερα. Αλλά είναι στο πλαίσιο αυτής της θεραπείας που κάνω τώρα για το πόδι και τη μέση κτλ. Πρέπει να. Σας δίνω όλες τις λεπτομέρειες. Κανονικά πρέπει να βάλω μια ένεση. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Και. Ελπίζω να μην έχει κόσμο που να τρομάζει, επειδή εγώ τα λέω έτσι στα ράτα, έτσι όπως είναι. Σας λέω ακριβώς τι έχω να κάνω και θα τα πούμε και πάλι αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Okay. Πάντως είναι καλύτερα τα πράγματα. Και δεν είναι και κάτι τραγικό αυτό. Είναι τρεις μέρες τύπου παυσίπονο, μην πω σε λεπτομέρειες φαρμάκων, για να φύγει ο πόνος, ο υπερβολικός πόνος που μια εβδομάδα ήμουνα με ένα πόνο. Πόνο. Λοιπόν. Υπόσχομαι να τελειώσει αυτό και να σταματήσω να μιλώ για τον εαυτό μου. Να είστε καλά. Μου λέτε και εσείς τα δικά σας. Άμα θέλετε, να το βγάλουμε στον αέρα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να μην είναι μονόλογος. Τα λέμε αύριο λοιπόν. Παραμένετε συντονισμένοι. Έρχεται η Νατάσα Τούρζα από τις 10 μέχρι τις 12. 12 με 3 είναι ο Τάσος Σταυρίδης. 3 με 6 ο Άντσονις 642. Και από τις 6 μέχρι τις 8 ο Χάρης Παπαθεοχάρος. Καλή συνέχεια. Bye bye. Choice 7. 98.2 and 104.3.

0: Kebabs. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Μέσα από συνεργασίες με την Microsoft και τη Cisco Networking Academy αποκτάς διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία Λεμεσός. 65 χρόνια σταθερή αξία.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα κλασικό ή χαμηλώσε λιπαρά 200 γραμμάρια 2,15. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών 6x40 γραμμάρια 3,49. Nescafé Azira Freddo Espresso 95 γραμμάρια 5,99. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
7: 2 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
0: 6:30 με 10.
9: 6:30 με 10.
0: Breakfast.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη Sita. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. Sita. Ένα με σένα.
14: More hits coming up next on Choice FM.

0: DVB-T2 DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: BBB T2. BBB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Καρτέλ καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Άντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

Και έλα και καλή μας ημέρα και καλή μας Τρίτη ρε παιδιά. Τι γίνεται, είμαστε στην τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Πάει, έφυγε και αυτός ο μήνας έτσι αισίως. Μπαίνουμε στον Ιούλιο στα μέσα του καλοκαιριού. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber στο 97 710 710, να μου πείτε αν έχετε κανονιστεί και έχετε προγραμματίσει διακοπές και πού. Γιατί όχι, έτσι για να μου δώσετε και καμιά ιδέα, γιατί παιδιά εγώ νάδα. Τίποτε ακόμα. Η αλήθεια είναι τις τελευταίες μέρες κάπως μπαίνουμε και ψιλοψάχνουμε έτσι κάποιους προορισμούς, κάποιες τιμές, γιατί είμαστε και 5 άτομα ζωή να έχουμε έτσι στην οικογένεια, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ το πράγμα. Αλλά θέλω να μου δώσετε έτσι ιδέες για το τι θα κάνετε, για το πού θα πάτε και εδώ στην Κύπρο εννοείται και στο εξωτερικό αν φύγετε και πάτε κάπου αλλού. 982-104-3 φυσικά είστε συντονισμένοι με Hits Only μουσικάρες εδώ και παρέα μου για αυτή την πρώτη ώρα. Έχω το Kona Kai, το αγαπημένο ασιάτικο εστιατόριο που από το 1997 παρακαλώ δημιουργεί εμπειρίες που δεν είναι απλά φαγητό, είναι απόλαυση. Βρίσκεται και ράμεν και σούσι βλέπω και ταϊλανδέζικες συνταγές και φυσικά αν είστε vegan υπάρχουν πολλές επιλογές και για εσάς. 2 εστιατόρια και νέο χώρο στο Δάλι, κάθε επίσκεψη γίνεται και μια μικρή απόδραση. Choice FM.

0: Louis St. Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Μέχρι τις 12, Choice Café με τη Νατάσα Τούζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Konakai Pan-Asian.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only.

Κυριακό να κάνει την παρέα μου για αυτή την πρώτη ώρα. Πάμε να δούμε μαζί ποια ζώδια μέσα στον Ιούλιο, αφού μας αποχαιρετά και αυτός ο μήνας, ο Ιούνις σήμερα. Να δούμε μέσα στον Ιούλιο ποια είναι τα τρία ζώδια τα οποία λέει θα ερωτευτούν κεραυνοβόλα. Γενικότερα θα βιώσουν πολύ έντονα συναισθήματα. Λοιπόν, βλέπω τον Ταύρο που πέρασε γενικότερα μια περίοδο αβεβαιότητας το τελευταίο διάστημα. Έτσι, είχε και συναισθηματικές διακυμάνσεις. Οπότε έρχεται ο Ιούλιος με ξεκάθαρες προθέσεις και με μια νέα γνωριμία να εισβάλλει στη ζωή του, η οποία θα εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο, πιο πολύ ουσιαστικό από ό,τι περίμενε ο ίδιος ο Ταύρος. Μετά ακολουθεί και το Λιοντάρι, το οποίο μάλλον θα συναντήσει και αυτός μια νέα αγάπη, ένα νέο έρωτα κεραυνοβόλο, μέσα από μια κοινωνική έξοδο, ένα ταξίδι ή ακόμα και μια τυχαία συνάντηση. Το πρόσωπο αυτό λέει θα τραβήξει αμέσως την προσοχή του και θα δημιουργηθεί ανάμεσά τους μία έντονη χημεία. Οπότε γενικότερα ο Ιούλης για το Λέοντα θα είναι κάπως φλογερός. Και μετά βλέπω και τον Σκορπιό, ο οποίος θα ζήσει έναν έρωτα που δύσκολα λέει θα ξεχαστεί. Ένα πρόσωπο με ισχυρή προσωπικότητα και βαθιά συναισθηματική σύνδεση μπαίνει στη ζωή του Σκορπιού, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα. Οι Σκορπιοί συνήθως λέει συνηθίζουν να προστατεύουν έτσι τα συναισθήματά τους, όμως αυτή τη φορά λέει θα νιώσουν ότι αξίζει να πάρουν ένα ρίσκο, να βουτήξουν σε αυτή τη σχέση που θα ξεκινήσει τώρα με κάποιες προδιαγραφές που θα έχει στο άμεσο μέλλον έτσι να εξελιχθεί σε κάτι σταθερό και ουσιαστικό.

Για να πάω τώρα ευθύς αμέσως και σε μία έρευνα που ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν έτσι γενικότερα οι έρευνες. Οπότε βλέπω εδώ πέρα ότι η μέση γυναίκα λέει ξοδεύει 2,5 χρόνια από τη ζωή της για να ετοιμαστεί σύμφωνα πάντα με την συγκεκριμένη μελέτη.

Βρετανική η μελέτη αυτή. Η μέση γυναίκα λέει ξοδεύει περίπου 2,5 χρόνια από τη ζωή της για να ετοιμαστεί. Από το ντους και την περιποίηση προσώπου μέχρι και τα μαλλιά και το μακιγιάζ και την επιλογή ρούχων, ο χρόνος φτάνει λέει περίπου τα 45 λεπτά την ημέρα. Δηλαδή πάνω από 2 εβδομάδες κάθε χρόνο μπροστά στον καθρέφτη. Αν σκεφτεί κανείς λέει τα πρότυπα ομορφιάς, τις κοινωνικές απαιτήσεις και τον κακό φωτισμό στα δοκιμαστήρια, ίσως λέει δεν είναι παράξενο. Να σου πω κάτι. Το θεωρώ. Δεν νομίζω ότι πλέον οι γυναίκες κάνουμε τόση ώρα να ετοιμαστούμε. Μπορεί να τους έχει μείνει έτσι, αλλά γενικότερα νομίζω είμαστε πιο γρήγορες, τουλάχιστον στην καθημερινότητά μας. Άμα είναι κάπου να πας σε μια εκδήλωση, σε ένα γάμο, κάπου που έχεις να ντυθείς καλά, γενικά θέλει κάποια προετοιμασία, ναι, να το καταλάβω. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι οι γυναίκες, ιδίως μεγαλώνοντας, τα κάνουμε λίγο όλα πιο αυτοματοποιημένα και δεν θέλουμε και πολύ χρόνο να ετοιμαστούμε. Ξέρουμε ακριβώς και τι θα φορέσουμε, τι μας κάνει να νιώθουμε άνετα, όμορφες και μια χαρά τα βολεύουμε. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω, δεν την πολύ ασπάζομαι την συγκεκριμένη έρευνα. Λοιπόν, συνεχίζω και θυμίζω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Αν θέλετε, κατεβάζετε και το application του σταθμού, έτσι για να μας έχετε και στο τσεπάκι σας, να μας παίρνετε παρεούλα όπου και αν βρίσκεστε. Μηνυματάκια στο Viber στο 97 710 710, και σιγά σιγά μπαίνουμε και στη δεύτερη μας ώρα όπου θα έχουμε και My Life News. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava, wake up your weird.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 10 με 12. 10 με 12. Με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Και έχουμε μπει δυναμικά και στη δεύτερη μας ώρα, παιδιά. Είμαστε συγκεκριμένα στα 8 λεπτάκια μετά τις 11. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 98,2 και 104,3 Choice FM φυσικά. Μηνυματάκια, η επικοινωνία μας, η σταθερή, η καθημερινή, γίνεται μέσω Viber στο 97 710 710. Και εννοείται αυτή την ώρα έχουμε και My Life News. Διόνυσος Μάνσιον στην παρέα μου, το είπα, πρέπει να το είπα, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Και να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο ότι το Διόνυσος Μάνσιον είναι ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας στα βραβεία Wiz Guide Awards. Ξέρετε τι γίνεται, χαζεύω έτσι λίγο στο διαδίκτυο με αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες, καύσωνα που έχουν επηρεάσει ολόκληρη την Ευρώπη. Και ξέρετε, κάποιες πόλεις, εκτός το ότι δεν είναι μαθημένες σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, δεν είναι και... Μιλούσαμε μία φίλη μου, ας πούμε, τις προάλλες, προχθές, η οποία είναι Γερμανία, η κοπέλα, μένει εκεί μόνιμα, και μου λέει, Νατάσα, τα σπίτια μας, ας πούμε, δεν έχουν καν τις προδιαγραφές για να κρατάνε κάποια δροσιά. Καλά, εκτός ότι δεν έχουν πρόνοια για να έχουν κάποιο κλιματιστικό για να δροσίζονται, οι ανεμιστήρες είναι παντού εξαντλημένοι, γενικά υποφέρουν. Και βλέπω εδώ πέρα ότι πού ήτανε, σε πόλεις, λέει, της Ιταλίας, να, και της Γερμανίας, αυτή η ακραία ζέστη έχει οδηγήσει, λέει, στο λιώσιμο των φαναριών στο δρόμο, και κυκλοφορούν και εικόνες και βιντεάκια στο διαδίκτυο. Φυσικά προκαλούν και διαταραχές στην κυκλοφορία. Βλέπεις τα φώτα στο δρόμο, έχουν λιώσει. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Όπως και να έχει, εμείς μπορεί να πεις ότι είμαστε κάπως πιο συνηθισμένοι σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, ανέκαθεν εδώ στην Κύπρο, αν και θεωρώ ότι κάθε χρόνο γίνεται και πιο έτσι δύσκολο και στο να αντέξεις τη ζέστη. Πολύ προσοχή, σωστή διατροφή, πολύ ενυδάτωση. Φυσικά, αν μπορούμε τις ώρες αυτές που έχει πολύ καύσωνα να μην κυκλοφορούμε γενικότερα, να είμαστε σε κάποιο δροσερό σημείο, εννοείται αντιλιακό, και γενικότερα πρέπει να παίρνουμε έτσι κάποια μέτρα προστασίας για να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις έτσι δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί και ο καύσωνας είναι μια δύσκολη καιρική συνθήκη που θέλει πολύ πολύ προσοχή. Choice FM.

worth it. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το Rewind επιστρέφει αυτή τη φορά έτσι και γιορτάζει τα 20 χρόνια του, οπότε την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City of Dreams Wet Glam για ένα ξεχωριστό pool party. Μπορείτε να πάτε εκεί να διασκεδάσετε. Ζωντανά στη σκηνή θα βρίσκεται ο Million Styles με τη διεθνή επιτυχία του Miss Fatty Fatty και τη συμμετοχή της Stephanie Loca. 7 DJs θα είναι εκεί παρακαλώ, εντυπωσιακά show και performances καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Οι πόρτες ανοίγουν στις 12 και κλείνουν στις 6.30. Για περισσότερες πληροφορίες και για κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 94 088 071. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only. Hits only.

0: My Life News.
1: Και My Life News με τη Μαρία Πρατσή. Μαράκι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα. Τι κάνεις?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι για άλλη μια τρίτη εδώ για να παρουσιάσω και σε σένα και σε όσους μας ακούνε κάποια My Life News τα οποία έχω ξεχωρίσει. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
2: Λοιπόν, θα κάνω αρχή με την Αντιγόνη μας, το κορίτσι το οποίο μας εκπροσώπησε φέτος στον φετινό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, καθώς βρίσκεται στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Πούλια, όπου εκεί πάντρεψε την αδελφή της, την Σοφία. Έγινε ο γάμος το Σαββατοκύριακο, ένας λαμπερός ρομαντικός γάμος. Πραγματικά όσοι μας ακούνε αξίζει να μπείτε να δείτε τα στιγμιότυπα από τον γάμο. Είναι μια κούκλα και η αλήθεια είναι μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Αν πείτε έτσι να παρακολουθήσετε λίγο τις φωτογραφίες.
1: Το βλέπω και εγώ τώρα, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ομοιότητα που έχουν.
1: Ναι.
2: Ήταν έτσι ένα πολύ όμορφο γλέντι, ήταν η κουμπάρα της, την πάντρεψε και μοιράστηκε και η ίδια η Αντιγόνη αλλά και η μητέρα της διάφορα σημειότυπα στα social media τους.
1: Πάρα πολύ ωραία, άντε, πολύ γάμι αυτό το διάστημα.
2: Χαμός. Και θα συνεχίσω με τον γάμο της χρονιάς, θα πω εγώ, που δεν είναι άλλος από τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, που έγινε έτσι το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ένας χαμός πραγματικά. Ανάμεσα στους καλεσμένους υπήρχαν και Κύπροι. Και να σου πω μάλιστα ότι ήταν και η Χάρη Σπότσου, γνωστή event planner του νησιού μας, με την οποία επικοινωνήσαμε και μας είπε ότι γενικότερα ήταν ένα απίστευτο κλίμα και αν υπάρχει έρωτας, τότε είναι αυτό που έζησαν όλοι οι καλεσμένοι στον γάμο αυτού του ζευγαριού, μας είπε.
1: Μα τι ωραία!
2: Ναι, ένα υπέροχο σκηνικό. Να σου πω ότι η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε έτσι διάφορες φωτογραφίες από το γλέντι και από την ανταλλαγή όρκων με τον σύζυγο της.
1: Ξέρεις, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν ήταν θρησκευτικός γάμος τα πλάνα που είδα έτσι? Έχουν παντρευτεί με πολιτικό και τώρα κάνανε κάτι... Δεν κατάλαβα.
2: Όχι, έχουν κάνει θρησκευτικό γάμο πριν από λίγους μήνες, ωστόσο δεν έγινε γνωστός, δεν είχαμε δει τίποτα.
1: Okay.
2: Έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο, ήταν 15 άτομα στον θρησκευτικό και ουσιαστικά τώρα ήταν η ανταλλαγή όρκων, είναι ένα έθιμο το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα, και κάνανε και το πάρτι τους, έτσι, και το πάρτι του γάμου, ας πούμε.
2: Ναι, είναι ένα πάρτι, ένα γλέντι, ήταν τριήμερο το γλέντι. Και μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε έτσι διάφορα στιγμιότυπα από το χαρμόσυνο αυτό γεγονός και πραγματικά είναι λες και το ζήσαμε όλοι μαζί.
1: Πανέμορφη η νύφη, κούκλα
2: και πανέμορφη, υπέροχη και η νύφη και ο γαμπρός.
1: Ναι, ναι.
2: Και θα συνεχίσω τώρα και θα σε πάω στην Έφη Παπαϊωάννου, την γνωστή σχεδιάστρια ρούχων του νησιού μας, τις οποίες χθες είχαν γενέθλια οι δίδυμες κόρες της, η Ευελίνα και η Αθηνά της, οι οποίες έγιναν 24 χρονών. Και να σου πω ότι διοργάνωσαν έτσι ένα πάρτι στο σπίτι τους, όπου εκεί βρέθηκε και ο αγαπημένος φίλος της γνωστής σχεδιάστριας, ο Στάθος Κωνσταντίνου, όπου ανέλαβε έτσι το μουσικό κομμάτι της βραδιάς. Φυσικά ανέβασαν διάφορα στιγμιότυπα και βίντεο, τα οποία ανεβάσαμε και εμείς στο σχετικό άρθρο. Και επίσης, θέλοντας να τους ευχηθεί η Έφη Παπαϊωάννου στις κόρες της, ανέβασε ένα βίντεο με διάφορες στιγμές τους και στιγμιότυπα από το παρελθόν όταν ήταν μικρότερες και
1: αυτή
2: τώρα που έχουν μεγαλώσει.
1: Ωραία, Μαρία, πώς μου αρέσει να τα βλέπω.
2: Και τους ευχήθηκε πραγματικά με τον πιο όμορφο τρόπο.
1: Να είναι καλά τα κορίτσια να ζήσουν έτσι και η μανούλα να τις χαίρεται.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτά είχα σήμερα. Έχω να σου πω ότι αύριο ανεβαίνει καινούργιο επεισόδιο 10 στα γρήγορα με καλεσμένο τον Κώστα Καρνάκη. Μόνο αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα άλλο. Είμαι πολύ περίεργη.
2: Έχει γίνει χαμός. Ανυπομονώ πραγματικά να
1: πω,
2: δει το επεισόδιο.
1: Είναι καυστικός, έχει αποκαλύψεις, έχει ζουμί, φαντάζομαι. Αυτά είναι.
2: Πολλές και πραγματικά από το τρέιλερ που θα δεις πριν το επεισόδιο, αυτό τα λέει όλα.
1: Ωραία, τέλεια. Θα περιμένω πώς και πώς. Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν.
1: Τέλεια, Μαρία μου. mylife.com.cy και σε social media, Μαρία μου, έτσι.
2: Εννοείται σε Instagram και TikTok, όπου εκεί ανεβάζουμε δικό μας πρωτότυπο υλικό και έρχονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Τέλεια, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα. My Life News on Choice FM. Και κάπου εδώ εγώ σιγά σιγά σας αποχαιρετώ. Θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο Τρίτης έτσι να έχουμε, παιδιά. Θυμίζω social media, μας βρίσκετε και μας ακολουθείτε, Choice FM Cyprus. Τάσος Σταυρίδης θα έρθει έτσι φορτσάτος με τα όμορφα του τα νέα, με Choice Cocktail αμέσως μετά. Και θα τα πούμε ξανά αύριο Τετάρτη, παιδιά. Με το καλό να μας μπει και ο καινούριος μήνας, τα καλού μήνα και όλα αυτά, θα τα πούμε αύριο. Οπότε σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί, την αγάπη μου, και τα λέμε αύριο. Φιλιά, φιλιά πολλά.

0: Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back. Back to back.
1: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate. At the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.

Πρώτη φορά που το είχα ακούσει. Και όσοι είστε καθημερινά εδώ στο ραντεβού μας, παρόντες, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το είχα λατρέψει. Είχα πει είναι από τα λατρεμένα μου. Let me be the second voice. Καλό μεσημέρι Choicers και καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM, από τους 104,3, από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy ή βεβαίως από το ανανεωμένο ολοκένουργιο application. Καλώς ορίσατε. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης. 180 λεπτά μέχρι τις 3 δηλαδή. Έχουμε χιτσό. Έχουμε πολλά να πούμε, να συζητήσουμε. Έχουμε να πούμε, όσοι το ξενυχτήσατε, άξιζε τον κόπο για το Μουντιάλ, λέω. Σκάσαν οι πρώτες βόμβες και έρχονται κι άλλες, πιστεύω. Λοιπόν, αυτά. Η επικοινωνία μας στο 97-710-710 και βεβαίως στην παρέα μας αυτή την πρώτη ώρα. Τι άλλο, ό,τι πρέπει για το Μουντιάλ. Nax Head Pub. Έτσι. Λοιπόν, οπότε εσείς μπορείτε να κρατήσετε θέση στην παλαιότερη και βεβαίως νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού, όπου για 25 χρόνια κρατάει το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο. The 98.3. The sound of summer.

Ακριβώς 13 μετά από τις 12. Hot βεβαίως, εννοείται μεσημέρι. 3η και 30 Ιουνίου. Αποχαιρετούμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Τι γρήγορα που έφυγε. Γιατί περιμένουμε συνήθως τον Αύγουστο για να πάμε διακοπές. Γι' αυτό. Έτσι, όταν περιμένεις κάτι ευχάριστο, κυλά γρήγορα ο χρόνος ή περνάς ευχάριστα. Αντίθετα. Ναι. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία. Και σαν σήμερα είχαμε τελικό παγκοσμίου κυπέλου το 2002. Νομίζω ήταν και το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, το τελευταίο τρόπιο, αν θέλετε, το πέμπτο και τελευταίο που πήρε η Βραζιλία στη Γιοκοχάμα στον τελικό 2-0 τη Γερμανία. Ήταν οι εποχές που πήγαινε και η Βραζιλία τελικό και η Γερμανία. Άλλες φορές το παίρνανε, άλλες φορές δεν το παίρνανε. Η Γερμανία για λίγο ακόμη. Και έκτοτε, ναι, τέλος πάντων. Πέμπτο δεν ήταν. Ας με διορθώσουν από το αδελφάκι μας στο Κερκίδα, αν κάνω λάθος, Θωμά. Το πέμπτο δεν ήταν αυτό και τελευταίο. Των Βραζιλιάνων. Και χθες. Ναι. Παρατρίχα τη γλίτωσαν κι αυτοί. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε. Choice.

It's only στο Choice Cocktail. Και πάμε τώρα σε μια είδηση που τη γράφουν βέβαια όλα τα site. Μπορεί να την είδατε, μπορεί να μην την είδατε, μπορεί να την προσπεράσατε, μπορεί να το ξέρετε ήδη, ότι από αύριο λοιπόν ό,τι παραγγελία κάνουμε, γιατί λίγο πολύ όλοι έχουμε κάνει παραγγελίες από Κίνα, ναι, κάνει μια φορά να κάνεις παραγγελία, 10 email τη μέρα σας στέλνουν και μηνύματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, από αύριο λοιπόν μπαίνει ο δασμός των 3 ευρώ σε κάθε είδος που παραγγέλνουμε, έτσι, 10 διαφορετικά είδη, μικρά, ξέρω εγώ, μεγάλα, οτιδήποτε, 30 ευρώ, μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση, για να μην μπερδευόμαστε, να παραγγείλω εγώ ένα συγκεκριμένο μπλουζάκι, αλλά να πάρω 3-4 διαφορετικά χρώματα από το ίδιο είδος. Εδώ είναι 3 ευρώ, έτσι. Δηλαδή τα 3 ευρώ τα έξτρα μπαίνουν σε διαφορετικά είδη. Άμα πάρω κάτι σε διαφορετικά χρώματα από το ίδιο είδος όμως, έτσι, ή το ίδιο είδος μπορεί να είναι κάτι που να μείνει σε χρώματα, να πάρω 2-3, έτσι. Μία φορά χρεώνουμε τα 3 ευρώ. Αυτά το καταλάβαμε όλοι, πάρα πολύ ωραία. Για να δω κάτι άλλο. Όχι, από εκεί και πέρα, εντάξει, okay. Στην επιστροφή, ναι, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Όχι, τι να πούμε. Λοιπόν, προχωράμε. That's my name. The sound of summer.

0: DVB-T2 DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotobooth.cy.com or call 7000-9051.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava, wake up your weird.
7: Μέχρι τις 3 Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
8: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Μία ώρα δεύτερο. Η συνεργασία πολύ πετυχημένη ήταν. Get Lucky, Pharrell Williams και Daft Punk βεβαίω στο ξεκίνημα. Και πάμε Mundial. Σκάσαν οι πρώτες βόμβες. Βόμβες, εγώ επειδή υποστηρίζω τη Γερμανία, εκεί γεννήθηκα, οκ. Okay, το περίμενα. Τους έβλεπα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει Miller, δεν υπάρχει Klose. Όμως και άλλα τραυματίας το. Πολλούς μήνες, ο Φίντς άσχημη σεζόν στη Λίβερπουλ. Δεν είχαν εύκολο γκολ και τελικά την πατήσανε στα πέναλτι. Έξω η Γερμανία, έξω και η Ολλανδία και αυτή στα πέναλτι. Και τώρα έχουμε το πρώτο ζευγάρι, Καναδάς-Μαρόκο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σήμερα το μενού έχει ακτίνο φαντοστού Νορβηγία στις 8, 12 το βράδυ, okay, Γαλλία-Σουηδία. Νομίζω οι Γάλλοι, παιδιά, είναι το ακλόνητο, το πολύ μεγάλο φαβορί για μένα και ακολουθούν οι Αργεντινοί. Αυτά μέχρι τώρα πώς έχω δει. Και τα ξημερώματα Μεξικό, Εκουαδόρ ή σημερινός, όπως θέλετε. Από εκεί και πέρα τώρα, κάτι που δεν ξέραμε. Ξέρετε πόσο έχει ένα μπουκάλι νερό στο γήπεδο εκεί? Α? Πόσο να έχει? 8,5 δολάρια. Και μια μπύρα πάνω από 24 δολάρια. Ναι, ναι, ναι. Τα πιο οικονομικά εισιτήρια ξεκινούν από περίπου 867 δολάρια, ενώ τα VIP πακέτα φτάνουν και τα 10.000 δολάρια κτλ. Και παρόλα αυτά, παιδιά, όπως βλέπετε, τα γήπεδα είναι ασφιχτικά γεμάτα. Πολλά παιχνίδια είναι sold out και ανακοινώνονται, όποιος τα βλέπει. Οπότε, από εκεί και πέρα, 8,5 δολάρια το μπουκαλάκι το νερό. 24. Αχα, ναι. Και ο Βασίλης. Βασίλη, δεν έχω δίκιο σε αυτά που λέω? Ο Νόγκερ στα 40 δεν έχει την εκρηκτικότητα. Προχθές που έφαγε τον γκολ, άργησε να βγει με τους άλλους που παίζανε κτλ. Το ίδιο σκηνικό. Τώρα, από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ιστορία. Πάντα με πολύ ενδιαφέρον. Και βεβαίως εννοείται τα παιχνίδια τα βλέπουμε στην Axiet Pub με μπύρες, με αυτές τις τεράστιες. Ναι, δεινόσαυρος λέει, ναι. Τι-ρεξ, τις μπριζολάρες, τα μπέργκερς κτλ. Λοιπόν, Justin, ποιος από όλους? Ο Bieber.

Λοιπόν, βρήκα κάτι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον μεγαλώνει ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που και εμάς εδώ μας στείλανε πρόσφατα προειδοποιητικά μηνύματα, δοκιμαστικά έτσι για φυσικές καταστροφές κτλ. Τώρα, περιφωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα, ξέρετε πάρα πολύ καλά και μάλιστα διαβάζω ότι βρήκαν ζωντανό μετά από 106 ώρες έναν 21 ετών. Μάλιστα. Τώρα, ωστόσο λέει, αυτό που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου είναι η είδηση πως υπήρξε προειδοποίηση των πολιτών ακόμη και 120 δευτερόλεπτα πριν τα φωνικά Ρίχτερ. Ειδικότερα, λέει, όπως έγινε γνωστό, το Earthquake Alert της Google έστειλε προειδοποιήσεις σε 11,4 εκατομμύρια ανθρώπους στη Βενεζουέλα, κάτι που φαίνεται ότι έσωσε πάρα πολλές ζωές, καθώς η χώρα δεν έχει άλλο μηχανισμό προειδοποίησης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και η Ιαπωνία που διαθέτουν, λέει, δίκτυα υπόγειων αισθητήρων. Όλα τα καινούργια κινητά έχουν έναν αισθητήρα που μπορεί να μετρήσει την κίνηση του κινητού. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται από διάφορες εφαρμογές, όχι μόνο μία. Εάν έχουμε μια αρκετά μεγάλη ομάδα κινητών τηλεφώνων τα οποία είναι κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, θα ανιχνεύσουν τα κύματα, εξηγούν οι ειδικοί. Τώρα, πώς λειτουργεί αυτή η εφαρμογή της Google, αν δεν ξέρετε? Βασίζεται λοιπόν σε κινητά τηλέφωνα Android, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένα επιταχυνσιόμετρα για την περιστροφή της οθόνης. Το σύστημα εκμεταλλεύεται τα λεγόμενα P-Waves, που είναι πρόδρομα των καταστροφικών S-Waves. Τα κινητά Android, αν είναι σε σταθερό σημείο, καταγράφουν τα κύματα, ενώ πολλές πληροφορίες από πολλά τηλέφωνα δείχνουν ότι έρχεται σεισμός. Τα κινητά λοιπόν στη Βενεζουέλα εντόπισαν τα πρώτα κύματα μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από τον πρώτο σεισμό και αμέσως σε χρόνο μηδέν άρχισε η μαζική αποστολή των alerts που έσωσε εκατομμύρια κόσμου. Δεν χρειάζεται να το ζήσουμε πληροφοριακά. Έτσι. Ζαναντώ, in your eyes, αμέσως μετά και θα τα πούμε σε λίγο εδώ μαζί μου έως τις 3. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Have a choice. It's only.

Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.

0: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second.

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει που θα θυλάσει και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

0: Πρωινό κοκτέιλ για το Sun Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3, μέρος δεύτερον με Taylor Swift. Και ετοιμάζεται να αντιφύγει η φούλα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έρχεται δηλαδή ακόμη ένας παραμυθένιος γάμος. Διότι όλοι είναι παραμυθένιοι γάμοι. Κανένας δεν είναι απλός. Έτσι. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, στην παρέα μας λοιπόν, καλωσορίζουμε μία με τρεις και την FD Group Restaurants. Τέσσερις επιλογές. Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. Είναι το ημίωρο του κουτσομπολιού και σε λίγο έχω μεγάλη κιτρινίλα. Ναι.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

It's only με το λευκό ράπερ, έτσι, ε, και πολύ καλύτερος από άλλους. Έμεινε κιτρινίλα, κουτσομπολιό. Τώρα όποιος δεν ξέρει, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, ότι ο Johnny Depp την Amber Heard την γνώρισε στα γυρίσματα της ταινίας The Room Diary. Την είδε, ξετρελάθηκε. Μαζί του ξετρελαθήκαμε και εμείς όταν την είδαμε. Κούκλα η κοπέλα και τα λοιπά. Θυελώδης έρωτας, παντρεύτηκαν, αλλά δεν πήγε καλά η ιστορία και οδηγήθηκαν στο διαζύγιο, το οποίο και εκείνο οδηγήθηκε στα δικαστήρια κτλ. Τότε βέβαια είχε βγει μια φήμη ότι η Amber Heard είχε μια σχέση, ναι, με την Cara Delevingne, το γνωστό μοντέλο κτλ. Κάτι που ήρθε τώρα, χθες μάλλον, να επιβεβαιώσει η ίδια η Cara Delevingne στο podcast The Louis Theroux. Ναι, Louis Theroux έτσι λέγεται. Είμαστε, λέει, κοντά για πολύ καιρό. Ναι, η Delevingne με την Amber Heard, την περίοδο που περνούσαν το διαζύγιο. Έτσι. Και μάλιστα αυτή η δήλωση έρχεται ένα μήνα μετά από την αναφορά της σε ένα άλλο podcast της Delevingne, το Call Her Daddy, ότι το να κοιμάται, λέει, με τους φίλους της την βοήθησε να κατανοήσει τη σεξουαλικότητά της. Okay. Τι είπε? Υπήρχε, λέει, ασφάλεια σε αυτό. Αυτό επίσης δεν σημαίνει ότι ήμασταν ομοφιλόφιλοι, ξέρετε, όλοι είχαμε φίλους, αλλά ό,τι και να συμβεί όταν σβήσουν τα φώτα, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, είχε πει. Και έρχεται τώρα και το κερασάκι στην τούρτα. Πριν μερικά χρόνια, το 2020, φίλος και πρώην γείτονας της Heard παρουσίασε την Delevingne, την Cara, ως συμμετέχουσα σε ένα ερωτικό τρίγωνο. Ναι. Μαζί με, δηλαδή ήταν Cara Delevingne, Amber Heard και Elon Musk. Ή Elon Musk, μάλιστα. Αυτά. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: DVB TV 2. DVB TV 2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε σε...
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα. CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η Πολύ.

0: το δέρμα. Διατίθεται στα φαρμακεία από την NBM Distributors Limited.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
2: Ναι.
3: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα καταστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
2: Ναι. Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.

Choice FM και Choice Cocktail. Τέταρτο ημίωρο στην παρέα μας βεβαίως καθημερινά, μία με τρεις, στο FD Group Restaurants. Και βεβαίως υπάρχουν καλοκαιρινά απογεύματα που γίνονται ακόμη πιο όμορφα με φρέσκο ψάρι. Καλή παρέα και ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα στην Κύπρο. Και μιλάμε βέβαια στο Curion Beach Restaurant, από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants. Τώρα πάμε στο WhatsApp. Το WhatsApp λοιπόν μαθαίνουμε σήμερα ότι θα επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μέσω μοναδικών ονομάτων χρήστη αντί για αριθμούς τηλεφώνου, προστατεύοντας έτσι την ιδιωτικότητά τους. Η νέα λειτουργία θα είναι προαιρετική, με δυνατότητα αλλαγής ή διαγραφής του ονόματος χρήστη ανά πάσα στιγμή. Ο περιορισμός των ονομάτων χρήστη θα είναι 35 χαρακτήρες, ενώ ορισμένα ονόματα διασημοτήτων, δηλαδή μπορεί να βάλει Σταυρίδης, καταλάβατε, ναι, και αξιωματούχων δεν είμαι, δεν θα είναι διαθέσιμα. Λοιπόν, παρά την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων, το WhatsApp συνεχίζει να συλλέγει με τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς. Η αλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί παγκοσμίως στους επόμενους μήνες. Κάτσε, εδώ βλέπω ότι θα κυκλοφορήσει, λέει, παγκοσμίως για τα 3 δισεκατομμύρια λογαριασμούς της πλατφόρμας τους επόμενους μήνες, ναι, όπως ανακοίνωσε το WhatsApp. Και μάλιστα από χθες οι χρήστες μπορούν να κρατήσουν το όνομα που θέλουν στην εφαρμογή, αν και αυτό, όπως είπαμε, δεν θα είναι υποχρεωτικό. Και τώρα, Olivia Dean. Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

τους άλλους τώρα να κερδίζουν στο Eurovision και άλλοι να παίζουν στα ραδιόφωνα. Βέβαια κάποιοι ξέρουν, old fashion είναι το τραγούδι της Ιταλίας. Είναι καλά. Γι' αυτό και φέτος γίνεται κόλαση με το Σάρα Παρκέτι Άμμο. Θα μου πείτε μαζί καλά κάποιοι φίλαθλοι, δεν έχει σημασία. Έτσι. Λοιπόν, και ακούστε τώρα ένα κόλπο που έχει γίνει viral στο TikTok. Ένα κόλπο που κάνουμε με τα δάχτυλα του χεριού μας και δείχνει καταρχήν μια άσκηση του εγκεφάλου και βοηθάει στη μείωση της εμφάνισης του Alzheimer. Ναι, ναι. Θα σας το πω, είναι εύκολο, παιδιά. Ναι, το δεξί είτε το αριστερό χέρι, έτσι, με τα δάχτυλα. Λοιπόν, βάλτε το μέσο, αυτό που σηκώνουμε σε κάτι περιπτώσεις, ναι, αυτό, πάνω από το δείκτη. Οκ, εντάξει. Το μεσαίο δάχτυλο πάνω από το δείχτη. Πολύ ωραία. Τώρα, ενώστε τον αντίχειρα με τον παράμεσο. Οκ. Και αρχίστε να κουνάτε το μικρό σας δαχτυλάκι. Εάν το κουνάτε άνετα, αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί, λέει, ο εγκέφαλος και τα λοιπά, μια χαρά. Ναι. Τώρα να διαβάσω εδώ τι λέει, το περιμένω αυτό, το υποτιθέμενο κόλπο για την υγεία του εγκεφάλου έχει σημειώσει εκατομμύρια προβολές, με πολλές από αυτές τις προβολές να αναφέρουν ότι σε περίπτωση δυσκολίας της κίνησης του μικρού δαχτυλάκι ίσως προμηνύεται κάποιο σημάδι αρχικού σταδίου άνοιας. Το έκανα εγώ από το πρωί που το διάβασα, μια χαρά είμαι. Χτύπα και ξύλο. Εντάξει, αυτά... Έτσι μπαίνει ο εγκέφαλος σε εγρήγορση. Αυτό είναι. Μπορεί να το κάνει και με τα δύο χέρια. Ξανά στα γρήγορα, το μεσαίο δάχτυλο πάνω από το δείχτη, ενώνουμε αντίχειρα και παράμεσο και αρχίζουμε και κουνάμε το μικρό μας δαχτυλάκι. Που λέει, άμα κουνήσω το μικρό μου δαχτυλάκι, μπράβο, καμία σχέση. Choice FM. Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
5: Mat Racer.
4: Καμικάζι Slide.
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
7: Όλοι πάμε στα...
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
8: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: 10 years of O-Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. O-Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
10: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media sponsor Choice.

Σόι Κοκτέιλ, τρίτο και τελευταίο μέρος με New Religion και στην παρέα μας βεβαίως καθημερινά, μία με τρεις το μεσημέρι, ο όμιλος FD Group Restaurants που προσφέρει επιλογές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τέσσερις επιλογές, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Choice FM 98.2 and 104.3. The

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solair για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 30 Ιουνίου 2014, το δεύτερο άλμπουμ του Ed Sheeran με τίτλο X γίνεται το γρηγορότερο σε πωλήσεις άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία, αφού κατάφερε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα να πουλήσει 182.000 αντίτυπα, 14.000 περισσότερα από εκείνο των Coldplay, Ghost Stories, που είχε κυκλοφορήσει ένα μήνα νωρίτερα. Music Calendar on Choice FM. Choice FM.

Hits only στο Choice Cocktail. Να και την Ντάρα. Λοιπόν, πάμε λίγο κινηματογράφο. Το 10ο Σαββατοκύριακο προβολής του στο παγκόσμιο box office, το φιλμ Michael, του Michael Jackson βιογραφία, συνεχίζει μάλλον να γράφει ιστορία, λέει, αποτελώντας πλέον την βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, ξεπέρασε τον Bohemian Rhapsody. Έτσι, αυτό ήτανε. Λοιπόν, ο ανιψιός του Michael Jackson, αυτά τα καταφέρουμε, και αν τα καταφέρει, λέει, να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο παγκοσμίως, θα γίνει η δεύτερη ταινία που το πετυχαίνει μέσα σε αυτό το έτος, το 2026, μετά το Super Mario Galaxy Movie της Universal. Ναι, ξεπέρασε το Bohemian Rhapsody. Αυτά. Okay. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο μετά το Weekend και το Sacrifice για το τελευταίο πλέον ημίωρο. 98.2 and 104.3 Choice.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andes Peru Group.
6: DVB T2. DVB T2. DVB T... Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
7: Όλοι πάμε Στεφανή!
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
8: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς.
11: Ή και όχι.
12: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
13: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

Choice FM και Choice Cocktail. Φοβερή συνεργασία της Lady Gaga και Doechii Runaway. Βρε τον Tom Hardy. Τον Tom Hardy όλοι το ξέρετε, εκπληκτικός ηθοποιός. Τελευταία τον βλέπουμε στη σειρά Mobland και μάλιστα υπήρχε και μια ιστορία ότι μάλωσε με τους παραγωγούς κτλ. Τέλος πάντων, αυτό που δεν ξέραμε είναι και κάποιες άλλες ιδιότητες που έχει. Δηλαδή, πριν 4 χρόνια διαβάζω, το 22 δηλαδή, ο Tom Hardy εμφανίστηκε από το πουθενά σε ένα σχολικό γυμναστήριο για ένα τουρνουά βραζιλιάνικου ζιου-ζίτσου. Ισοπαίδωσε τους πάντες. Ο Hardy επίσης λατρεύει τους σκύλους με τέτοιο πάθος που οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων ξέρουν ότι δεν πρόκειται να διαβάσει το παραμύθι του στην τηλεόραση αν δεν υπάρχει μέσα ένα τετράποδο. Και, ναι, τώρα ο Tom Hardy συστήνεται επισήμως ως rapper. Και τέτοιο. Η ανακοίνωση, λέει, του περχόμενου άλμπουμ του κτλ. Που αναμένεται να κυκλοφορεί στον Αύγουστο, προκάλεσε έκπληξη. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Tom Hardy ήταν ανέκαθεν καλός και σε αυτό. Τώρα θα μου πείτε, άμα δεν τον ακούσουμε, πάμε για φινάλε. Choice. 98.3 104.3 Hits only.

Alex Warren, Fever Dream και βεβαίως 3 με 6 Άντωνη 642 για Choice 642. Αμέσως μετά, Χάρης Παπαθεοχάρος, Μέρα Σάουρ. Λοιπόν, μένετε εδώ στον Choice FM, είμαι ο Τάσος Σταυρίδης. Ευχαριστούμε βεβαίως και τον όμιλο FD Group Restaurants που είναι μαζί μας 1 με 3 και μιλάμε βέβαια για Captain's Cabin, μιλάμε για Απλόστρα, μιλάμε για Κούριον. Έτσι. Οπότε, βεβαίως. Πάμε Captain's Cabin, όπου αποτελεί επιλογή για οικογενειακή έξοδο στο Ladies Mile, εννοείται, χρόνια τώρα, με το θαλάσσιο υπέροχο πάρκο όπου μπορούν να παίζουν τα παιδιά, ενώ εμείς, ναι, είτε στην Ξαπλώστρα είμαστε, είτε απολαμβάνουμε το ποτάκι μας, το κοκτέιλ μας στο μπαρ, είτε στο εστιατόριο για φοβερές θαλασσινές γεύσεις και όλα αυτά με θέα. Όχι, τι ωραία, ζήλεψα τώρα, είναι και η ώρα τέτοια. Λοιπόν, είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς θα τα πούμε αύριο μεσημέρι, εννοείται στις 12 εδώ στο Choice FM. Bye! Choice FM 98.2 and 104.3.

0: of summer. Choice FM.
1: Η ώρα είναι τρεις. Την ώρα χορηγεί. Oh my god. Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Naked Pub.
2: Έλα Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Oh, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naked Pub.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
7: Των καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
9: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
10: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Overdrive κάνει το αυτοκίνητο μόνο του. Overdrive κάνει το air conditioner μόνο του. Overdrive κάνει το κλιματιστικό με το αυτοκίνητο. Είμαι στο σπίτι τέλος πάντων. Το climate control θα να πω. Α, είδα μια τέτοια πατέντα η αλήθεια. Ένα τύπο με ένα κομπρεσέρο. Με ένα κομπρεσόρο απ' έξω. Λοιπόν, από το αυτοκίνητο και μέσα ένα unit. Ωραίος ο τύπος. Και 8 μπαταρίες μετά. Για να οργανωθεί. Λοιπόν, είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Μέσα από το αυτοκίνητο έχετε λίγο το νου σας. Αντιλιακά, καπέλα οπωσδήποτε. Και το κάμπριο μετά τις 6 το απόγευμα. Με 48 βαθμούς δεν το ανοίγεις και χωρίς καπέλο. Πού πας, αγόρι μου, πού πας. Εκτός αν θες να μαυρίσεις, να είσαι έτοιμος. Να είσαι Πίτερ Αντρέ στις παραλίες. Πίτερ Αντρέ, πού το θυμήθηκα τώρα εγώ. Αυτό είναι το Choice 642. Yeah. Λοιπόν, μέχρι τις 6 και σήμερα παρέα μας στα εστιατόρια McDonald's με FIFA, Meal, απίστευτο, λεπτομέρειες σε λίγο και ελπίζουμε ότι όλοι είστε κάπου δροσερά τέλος πάντων. Εκείνοι που μπανιάζεστε είστε οι καλύτεροι να ξέρετε και στείλτε μας έτσι κάνα Viber, κάνα φωτό, κάνα πλάτσα μπλούσα και τέτοια να δροσιστούμε και εμείς στο στούντιο. Οι καλύτερες επιτυχίες βεβαίως, hits only στον αγαπημένο σας. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. Πάμε μου τι άλλο.

0: βέβαια. Είναι η καλύτερη παλιά η οποία γίνεται στα αγαπημένα μας εστιατόρια. Σκοράρεις τώρα το νέο FIFA World Cup 26 Meal με Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce, και αποκτάς ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον Beckham, τον Γιαμάλ, τον Ροναλντίνιο ή τον Ανρί ή τον Σόνι, τον Γκρίμις. Μπήκε γκολ, κάνει το πανηγυρισμό όπως πρέπει όμως, κρατώντας καλά το Golden Caramel Coconut McFlurry, μη σου πέσει κιόλας, εφόσον το έχεις βάλει και στην παραγγελία σου. Ζήσε τον παλμό του Μουντιάλ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus. And we go.

0: Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Kerry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις αποκτώντας ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Το Cyprus College, μέσω των διασυνδέσεών του με την αγορά εργασίας, σου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκοσία, Λεμεσός. 65 χρόνια, σταθερή αξία.
2: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρόνο.

0: L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: 7 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
5: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: It's only. It's only.
8: Μέχρι τις 6. Choice

Είναι Taylor Swift, το πολύ όμορφο βεβαίως Opa Light. Και οπαλάκια μπορείτε να το πείτε. Ωραίο, ωραίο, μην ξέρετε θα γινόταν αυτό. Σαμπρίνα Κάρπεντε λίγο πιο πριν με το Taste. Και βεβαίως αυτό είναι το Choice X for Two και σήμερα τον αγαπημένο σας Choice FM. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον παλμό του FIFA World Cup 26 μέσα από το McDonald's App. Διότι παίζουμε παιχνίδια εδώ πέρα, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε ανακαλύψει, αλλά εσείς που δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα, υπάρχει κάθε μέρα και ένα challenge. Καθημερινό challenge. Βρίσκεις το Green Maze στην Κερκίδα. Κρατάς την μπάλα στον αέρα μέχρι το τέρμα, οδηγείς το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru ή ετοιμάζεις τις σωστές παραγγελίες για τους πεινασμένους παίκτες. Όσα περισσότερα challenges ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα perks, rewards και προσφορές ξεκλειδώνεις. Και φυσικά απολαμβάνεις και το FIFA World Cup 26 Bill και μαζεύεις τα συλλεκτικά ποτήρια. Αυτά όλα βεβαίως στο McDonald's App. The sound of summer. Αυτό το αφιερώνω σε μένα τώρα η αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
6: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
9: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

αν θα μπορούσατε να κάνετε ένα αμπρακατάμπρα τώρα, ας πούμε. Λοιπόν, τι θα θέλατε να σας έρθει? Αμπρακατάμπρα. Ένα μακφλέρι, ας πούμε. Εγώ θα το τρώγα τώρα. Αμπρακατάμπρα να μου έρθει ένα μακφλέρι. Αυτό θα κάνω εγώ τώρα. Αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων. 97-7-10-7-10. Τι θα κάνατε αν είχατε ένα αμπρακατάμπρα? Ένα όμως. Ένα, μην αρχίσουμε λιχνάρια τώρα για τρεις ευχές και τέτοια. Τα έχουμε δει αυτά τα έργα. Άστο. Ένα αμπρακατάμπρα αν είχατε. 97-7-10-7-10. Λοιπόν, στο Joyce FM, το μήνυμά σας στο Viber. Για να δούμε. Πάμε στο άλλο το οποίο είχαμε συζητήσει την περασμένη εβδομάδα και το παρακολουθούμε. Όσον αφορά βεβαίως την φοβερή ταινία Michael, η οποία ξεπέρασε το Oppenheimer και έγινε η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Μιλάμε στο 10ο Σαββατοκύριακο προβολή στο παγκόσμιο box office. Το film Mikey της Lionsgate συνεχίζει να γράφει ιστορία, αποτελώντας πλέον την βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Έρχεται και δύο εντωμεταξύ. Με συνολικά έσοδα 977,4 εκατομμύρια δολάρια, η κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του Michael Jackson σε σκηνοθεσία του Antoine Fuqua κατέρρισε το ρεκόρ του Oppenheimer της Universal, η οποία έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή του Michael στις αίθουσες με εξαίρεση την Ιαπωνία και τη Ρωσία. Λοιπόν, ωραιότατο είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το είδατε. Όχι. Α, όχι, δεν παίζω. Δεν παίζω. Τι, δεν είδατε το Michael? Δεν γίνεται. Joyce FM 98.2 and 104.3. The

6. Άρα δεν χρειάζεται να τρέξει και μέχρι το εστιατόριο στο ημίχρονο. Άρα τι κάνει, παραγγέλνει στο FIFA World Cup 26 Meal με Mac Delivery μέσω του McDonald's App. Συνεχίζει να πανηγυρίζει και απολαμβάνει και ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets. Και παίρνει και ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια με του αγαπημένου του στάρ του ποδοσφαίρου. Έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Ποιοι είναι αυτοί οι στάρ. Οπότε ζει κάθε φάση, πανηγυρίζει κάθε γκολ. Και βέβαια παρέα με τα αγαπημένα σου εστιατόρια McDonald's. Δεν χάνει και λεπτό από τα παιχνίδια τώρα που είναι και στα πέναλτι. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: World Cup Me. Έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός.
2: 65 χρόνια σταθερή αξία.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
6: Καλύτερο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
8: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only. It's only.
12: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον

στον Choice FM, απογευματάκι, Choice 642 και σήμερα. Λοιπόν, Viber 97717, εδώ στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Σε ό,τι θέλετε να μας πείτε για τον καύσωνα, για καύσωνα, δεν έχουμε καύσωνα. Εντάξει, απλά έχει λίγο υγρασία παραπάνω. Δεν τρέχει κάστανο. Το βραδάκι είναι ωραία, δροσερά όμως. Δεν έχω κάτι παράπονο. So far, so good. Hugh Gale μες όλο το προηγουμένο στο Jamaican Bam Bam. Βέβαια, είναι το χι της χρονιάς και πέρσι και φέτος. Το παίζει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, να πω την τελευταία ημερομηνία για τις τηλεοπτικές συσκευές. Σήμερα, θυμίζω, για να οργανωθείτε, με θυμίζει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Λοιπόν, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με τις νέες συχνότητες 3548 και της τεχνολογίας DVB-T2. Alright. Επισημαίνει βεβαίως το τμήμα ότι οι πολίτες θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε επανασυντονισμό, ένα ρισκάν δηλαδή της τηλεόρασης ή του αποκωδικοποιητή σας. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν υποστηρίζει τη νέα τεχνολογία, δέχεται να απαιτεί κατάλληλος εξοπλισμός, π.χ. αποκωδικοποιητής DVB-T2. Alright. Μπορείτε να μπείτε βεβαίως να τηλεφωνήσετε στο 22 000 737 για λεπτομέρειες. Λοιπόν, για να οργανωθείτε και στο www.hellaspavlasat.digital. Εκεί τα βρίσκετε όλα αναλυτικά. Alright. Θυμίζω, σήμερα είναι τελευταία προθεσμία από αύριο. Κάποιες τηλεοράσεις που δεν υποστηρίζουν αυτό το DVB-T2 δεν. Χιονούι. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Γέτα, Teddy Swim, Stones and Ice, στο Gone, Gone, Gone. Πάω πουθενά, εγώ έχουμε ακόμα μια ώρα. Choice 642, βεβαίως μουσικάρες, hits only στον αγαπημένο σας Choice FM. Και πάμε να ζήσουμε τον παλμό του FIFA World Cup 26 μέσα το McDonald's App. Κάθε μέρα σε περιμένει και ένα νέο Daily Challenge. Αυτό είναι γεγονός, Daily Challenges. Καθημερινά, έτσι. Γι' αυτό τα λέμε και Daily. Hello. Λοιπόν, τι κάνεις, βρίσκεις τον Greenwich στην κερκίδα, κρατάς την μπάλα στον αέρα μέχρι το τέρμα, οδηγείς το λεωφορείο της ομάδας, όχι σαν και εμένα που τα πήρα όλα σβάρνα, τα πήρα όλα μαζί μου εγώ. Στο drive-thru ή θα ετοιμάσεις τις σωστές παραγγελίες για τους πεινασμένους παίκτες. Όσο περισσότερα challenges ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα perks, rewards και προσφορές ξεκλειδώνεις. Φυσικά απολαμβάνεις FIFA World Cup 26 mil και μαζεύεις και τα συλλεκτικά ποτήρια. Εγώ στο είπα πάντως και είναι μόνο στο McDonald's App.
1: Choice 98.2 and 104.3 Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.
2: Choice FM. Empezó el verano. Fuego.

0: καλό πρωινό. The Nugs Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
4: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
5: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
6: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
7: Όλοι πάμε Στεφανή!
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
8: 7 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
10: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
11: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: More hits coming up next on Choice FM.

0: ένα φοβερό 12 to 12. Εσείς τώρα, are you ready, δεν είστε, είστε, δεν είστε. Εμείς εδώ παίζουμε μουσικά, ρε Skits Only. Στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Άντωνης 642. Αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα απογευματάκι. Τρίτη σε ένα δεκάλεπτο μετά τις 5 με τρέλα είμαστε. Και επειδή εσύ δεν θες να χάσει ούτε μια φάση από το FIFA World Cup 26, δεν χρειάζεται να τρέχεις μέχρι το εστιατόριο στο ημίχρονο. Το θυμίζω, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, σκοράρεις ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και σηκώνεις ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Το σύστημα είναι 1-9-6, δηλαδή 9 Chicken McNuggets, λοιπόν, ή ένα Big Mac, και από εκεί πέρα παίζεις τώρα solo άμυνα. Τι σύστημα παίζεις εσύ στο καναπέ, είτε παίζεις το σύστημα πλημμύρα. Έχεις μαζέψει κερκίδα σπίτι και απολαμβάνεις FIFA World Cup 26 Meal στα εστιατόρια McDonald's. Ή μέσω drive-thru ή με McDelivery μέσω του McDonald's App. Μην μείνεις στον πάγκο τώρα, στις καθυστερήσεις. Μπες και εσύ να συμμετέχεις στο παιχνίδι. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 26 σήμερα. Στα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Alright, παρέα μας και σήμερα στην εκπομπή Choice 642 με μένα τον Άντωνη. You got this?
1: Choice 19.2 at 104.3. The sound of summer.
0: Γεγονός αυτό, έτσι. The sound of summer στον αγαπημένο σας Choice FM. Τη φασαρία ότι και σήμερα βάλτανε 642. Και συνεχίζουμε με τον πατέρα της NU Disco, έτσι τον ονομάζουν, ο οποίος γεμίζει οπουδήποτε, οτιδήποτε, οποιοδήποτε venue βρίσκεται, το γεμίζει με αυτή τη συγκεκριμένη μουσική. Ο τύπος κάνει, μιλάμε, λευκαρίτικο. Purple Disco Machine and the Magician. Go!

98.2 and 104.3. The sound of summer. Are you ready?

0: μουσικάρες τώρα αγαπημένες στο Choice FM. Τη φασαρία του Άντωνη 642 και σήμερα από γεματάκι. Παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Not in love, Enrique Iglesias μας με Kelly's στα φωνητικά. Πάμε σε άλλα τώρα. Να θυμίσω ότι είναι η τελευταία ημερομηνία για να επαναστούν τις... Αυτό το καταλάβατε τι είναι αυτό? Ούτε εγώ. Πάμε ξανά. Κάπως έτσι θα κάνει τηλεόραση σε εδώ που τα λέμε τώρα, άμα δεν επανασυντονιστεί. Λοιπόν, θέλουμε επανασυντονισμό των τηλεοπτικών συσκευών. Σήμερα είναι η τελευταία ημερομηνία. Λοιπόν, υποθυμίζει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Άρα, με απλά λόγια, θα πρέπει να συντονιστείτε στις νέες συχνότητες 3548 και της τεχνολογίας DVB-T2. Με λίγα λόγια, αν η τηλεόραση σας δεν υποστηρίζει αυτό το σύστημα, δεν βλέπετε χιόνια από αύριο ή από τις 12 το βράδυ. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα σε επανασυντονισμό ρισκάν της τηλεόρασής σας ή του αποκωδικοποιητή σας. Αν δεν υποστηρίζει, πρέπει να προμηθευτείτε. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο 22000737, 22000737, για να οργανωθείτε για τα κανάλια τα οποία βέβαια δεν θα βλέπετε από αύριο, αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει το τεχνολογία DVB-T2. Θα σε φτιάξα. Ωραία. Πού είμαστε? Μέχρι και οι φάλαινες έχουν ξεφύγει εντελώς όμως. Στο Γιβραλτάρ, φάλαινες περικύκλωσαν γιότ και έφαγαν το πιδάλιο και κάνανε γύρω-γύρω όλοι οι άλλοι μέσα στο γιότ τώρα, στο σκάφος εκείνο. Γύρω-γύρω όλοι λέμε και γελούσαν και όλες, κάνανε και βίντεο. Και μεταξύ αυτά, από εκεί μεριές έχουν, πώς το λένε, είναι πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα. Τα έχουν πάρει στο κρανίο και οι φάλαινες, οι όρκες. Έτσι, ναι, για όρκες μιλούν αυτοί. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την κατάσταση. Έχουν σαλτάρει και οι φάλαινες. Που πάει ο πλανήτης. Λοιπόν, αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα βεβαίως τον αγαπημένο σας Choice FM με τις μουσικάρες. Hits only, και ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας το κάνετε με μήνυμα στο Viber στο 97 710 710. You got it.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
0: Ένα από τα αγαπημένα μου φέτος. Αλλά με θυμίζει παλιά καλή.

0: Peel έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: DVB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
4: όλοι πάμε στα φάρια.
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Καταστήματα καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάζουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a

0: strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Make it sexy. Choice 642 with an Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Άλλο επίπεδο λέμε το κομμάτι, άλλο επίπεδο. Εντελώς άλλο Faithless βέβαια στην παραγωγή μαζί με την Pepper Rexha στα φωνητικά στο New Religion. Από κάτω βέβαια το θρυλικό Insomnia. Λοιπόν, που έμεινα, έμεινα σε ό,τι σύστημα και να παίζεις. Υπάρχει σκηνικό, υπάρχει πολύ ωραίο παιχνίδι. Όχι ένα, είναι αρκετά τα παιχνίδια. Εάν παίξεις διαφορετικά, φέτος το FIFA World Cup 26 παίζεται και στο κινητό σου. Θυμίζω ότι μπαίνεις στο McDonald's App και ζεις στον παλμό του FIFA World Cup 26 με τα νέα σούπερ παιχνίδια. Θα βρεις το Grimace στην κερκίδα, θα κάνεις μπαλίτσα. Mage World Famous Fries, θα ετοιμάσεις τις παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και θα τρέξεις το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, το ξαναλέω. Παίζεις καθημερινά, ολοκληρώνεις τα daily challenges και ξεκλειδώνεις μοναδικές προσφορές, έτσι. Το κατεβάζεις τώρα και βέβαια όλα αυτά μόνο στο McDonald's App. Στα αγαπημένα μας αστεία τώρα βεβαίως. Απολαμβάνουμε και τα παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο το φετινό. Έτοιμη ακόμα μια χιταρά του καλοκαιριού, ακόμα ένα τράκ του καλοκαιριού. Φοβερό, πολύ ωραία παραγωγή. Λίγο πιο ψαγμένες οι παραγωγές του 9 Zonneveld. Εδώ με Gordo όμως. Global hit.

Με ένα όμως, τι θα κάνατε? Μια παραλέγια πάρτους από ό,τι φαντάζομαι, λένε. Καλησπέρα και σε εσένα. Yeah! Εμείς αύριο στις 3 τα καθέκας, τα ξέρετε. Τα ΑΟ και εδώ, μουσικές δικές μας, hits only. Τα κουφά του ίντερνετ. Και βεβαίως, ό,τι έχει να κάνει με μουσική, το αναλύουμε καθημερινά στο Choice 642. Τα λέμε του μόνο στις 3, να μου προσέχετε εκεί έξω. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Του λίθρες αδρεναλίνης.
5: Mat Racer.
4: Καμικάζι Slide.
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
7: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
8: Όλοι πάμε Στεφανή!
7: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
9: Είστε ο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
11: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
13: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
14: More hits coming up next on

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθιοχάρους. Καλώς ορίσατε. Ελάτε σιγά σιγά εδώ στην παρέα μας. Σήμερα είναι μια υπέροχη Τρίτη, 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα έτσι του μήνα. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά να πω σε εσάς που έχετε γιορτή ή γενέθλια ή έχετε κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζετε. Κάπως νομίζω έτσι περίεργη μέρα, αλλά άκρως καλοκαιρινή. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8, είπαμε για τις επόμενες 2 ώρες. Η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας και φυσικά το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. Έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε πολλά. Έχω να πω και για Harry Styles. Βλέπω πάρα πολλά story από Harry Styles. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά σε πολύ λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Σας έλεγα προηγουμένως λοιπόν για τις συναυλίες του Harry Styles. Έχω την εντύπωση ότι έχει, ρε παιδί μου, επιστρέψει και έχει πάρει μεγάλη αγάπη από το κοινό. Φαίνεται ότι και η νέα του δισκογραφική δουλειά αλλά και οι πιο παλιές τον έχουν εδραιώσει στις καρδιές των θαυμαστών του. Και βλέπω 11 συναυλίες στο Λονδίνο συνεχόμενες και από εδώ και από εκεί και ο κόσμος θα τον ακολουθεί παντού. Μπράβο θα πω εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που κάνει, όλο αυτό το vibe που βγάζει ο Harry Styles, το χαρούμενο, το ωραίο, το πάμε να αγαπήσουμε τη ζωή και τα λοιπά. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Love your choice. It's only.

κάνουμε μια στάση τώρα και στην Ιωάννα Τούνη. Δεν θα μπορούσαμε να μη σχολιάσουμε όλα αυτά τα οποία ανεβάζει και όλα αυτά τα οποία λέγονται για την Ιωάννα Τούνη. Καθώς ανέβασε ένα TikTok το οποίο λέει ότι όσο εσείς με κράζετε, εγώ μπαίνω, βλέπω το back account μου, το λογαριασμό μου, τα μηδενικά, και κάπως μου περνάει όλο αυτό το οποίο έχω. Είναι νομίζω η δεύτερη, η τρίτη φορά που η Ιωάννα Τούνη κάνει αναφορά στα χρήματα τα οποία έχει μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια. Καλά είναι να τα χαίρετε, αλλά κάπως να προσέχει. Αν δεν φοβάται, εννοείται το φόρο, ας φοβάται ρε παιδί μου λίγο και το μάτι. Δηλαδή δεν φοβάται το μάτι, και από την άλλη δεν είναι ανάγκη και όσα έχουμε εννοείται να τα βγάζουμε και να προκαλούμε και ανθρώπους. Είπαμε, Ιωάννα μου, να χαίρεσαι τα χρήματά σου, αλλά σεμνά και ταπεινά. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Coming up next. Choice FM. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abresolaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 30 Ιουνίου 2014. Το δεύτερο άλμπουμ του Ed Sheeran με τίτλο X γίνεται το γρηγορότερο σε πωλήσεις άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία, αφού κατάφερε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα να πουλήσει 182.000 αντίτυπα, 14.000 περισσότερα από εκείνο των Coldplay Ghost Stories που είχε κυκλοφορήσει ένα μήνα νωρίτερα.

0: Rod. Music Calendar on Choice FM.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: παιδιά στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
3: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίληξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
4: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσθέτει

Λέγαμε προηγουμένως για την Ιωάννα Τούνη και τα χρήματα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στη viral αντίδραση της Ιουλίας Καλυμάνη, η οποία έχει κυκλοφορήσει, θέλω να σας πω, ένα βίντεο στα social media, όπου τραγουδάει, περνάει ωραία και πηγαίνει ένας θαμώνας και της δίνει 100 ευρώ στο χέρι σαν μπουρμπουάρ. Η ίδια του είπε: όχι φίλε, πάρε τα χρήματά σου, δεν κάνω τέτοια, δεν δέχομαι μπουρμπουάρ, και του τα έδωσε πίσω. Έχει γίνει viral η αντίδρασή της και το πώς η ίδια ουσιαστικά έβαλε τέλος σε όλο αυτό που γίνεται με τα μπουρμπουάρ. Πάντως, επειδή έχω και εγώ τέτοιους φίλους που πηγαίνουν στα μπουζούκια και θέλουν να ρίξουν τα γαρίφαλά τους, να δώσουν μπουρμπουάρ κτλ., ποτέ δεν το κατάλαβα. Κάπως το ευχαριστούνται. Δεν νομίζω ότι το κάνουν για τον καλλιτέχνη που βλέπουν. Για τον εαυτό τους το κάνουν περισσότερο, για να ευχαριστηθούν ήδη. Οπότε, νομίζω, ας φύγουμε από όλο αυτό, το πάμε μπουζούκια, μπουρμπουάρ κτλ., και ας μείνουμε στην ουσία, ότι πάμε να διασκεδάσουμε.

Θέλω εννοείται να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. 97-717-10 εντελώς δωρεάν στο Viber. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας. Θέλω εννοείται να μου πείτε πού είστε, τι κάνετε, αν έχετε κανονίσει διακοπές, αν έχετε βάλει διακοπές Ιούλιο, Αύγουστο και όλα αυτά, τι σας έχει αφήσει ο Ιούλιος. Αν έχουμε βρει καλοκαιρινό έρωτα, θέλω να τα μάθω όλα. Και φυσικά θέλω να σας πω ότι στο www.choicefmcyprus.com.cy μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Και φυσικά η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας, να το ξαναπούμε και αυτό. Choice FM. Music by choice. It's only.

0: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Neon 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Neon 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
4: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your way.
6: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάριο Βαθιοχάρους.
7: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρου, στη τελευταία μέρα του Ιουνίου και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Είπαμε χρόνια πολλά. Περιμένω εννοείται να δω τα μηνύματάκια σας. Το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viber. Πείτε μου σε ποιον να ευχηθώ. Εγώ να πω χρόνια πολλά στον Αντρέα που έχει σήμερα τη γιορτή του, στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του. Επίσης να πω χρόνια πολλά στον Ορέστη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Προσπαθώ εδώ να δω και τα μηνυματάκια σας. Όποιος έχει γενέθλια, εδώ εννοείται για να κάνουμε τις ευχές, να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά. Τράπεζα Κύπρου και Joinga εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

viral, έχει γίνει μια κηδεία, θέλω να σας πω έτσι, στο... πού να έγινε ρε παιδιά, είναι μια κηδεία που έχει γίνει στη Βενεζουέλα από ό,τι βλέπω εδώ, και έχει γίνει viral γιατί η χείρα χόρευε twerk πάνω από το φέρετρο. Θα μου πεις, Χάρη μου, μπορεί πάνω στο φέρετρο ή κάποιοι άλλοι σε άλλες χώρες να το γιορτάζουν ή τέλος πάντων να το βλέπουν διαφορετικά. Συμφωνώ εγώ με όλο αυτό. Όχι να το γιορτάζουν, ενώ να αποχαιρετούν τον άνθρωπό τους διαφορετικά. Είδαμε εννοείται και να φοράνε και άσπρα και να χορεύουν και να τραγουδάνε. Απλά νομίζω έγινε viral για το twerk της υπόθεσης, γιατί ουσιαστικά δεν περίμενε κανείς το να χορέψει twerk πάνω από το φέρετρο. Από την άλλη, διάβαζα ότι έχει να κάνει με τις επιθυμίες αυτού που έφυγε από τη ζωή. Αν του άρεσε το twerk, αυτό του χόρεψαν. Εμένα για παράδειγμα που μου αρέσουν τα σουβλάκια, ίσως κάποτε φύγω από τη ζωή να μου μαγειρεύουν σουβλάκια πάνω από το φέρετρο. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Ένα μεγάλο πρόβλημα έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα από το ποδόσφαιρο και τα push notification που έρχονται στο κινητό, γιατί είναι πολύ πιο γρήγορα τα notification που σου έρχονται στο κινητό παρά το ποδόσφαιρο που βλέπεις από την τηλεόραση. Υπάρχουν κάποια λεπτά διαφοράς, οπότε μαζεύονται οι παρέες, παίρνει εννοείται ο ένας notification, πανηγυρίζει, στεναχωριέται και καταλαβαίνεις ότι έχει μπει τέρμα. Και θέλω να σας πω ότι τσακώνονται παρέες πλέον για αυτό το notification που έρχεται στο κινητό. Οπότε αν μαζεύεστε παρέες να δείτε ποδόσφαιρο, καλύτερα να αφήνετε τα κινητά στο αθόρυβο ή να τα γυρίζετε τα κινητά με την οθόνη στο τραπέζι, για να μην βλέπει κανείς τα notification που έρχονται και να μην καταλαβαίνει πότε μπαίνει τέρμα. Αντιμετωπίζετε και εσείς αυτό το πρόβλημα με τις παρέες σας, ναι ή όχι?

0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα κλασικό ή χαμηλός ελιπαρά 200 γραμμάρια 2,15. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών 6x40 γραμμάρια 3,49. Nescafé Azira Freddo Espresso 95 γραμμάρια 5,99. Περγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Sparta.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Συζητούσαμε προηγουμένως για το Μουντιάλ. Θα σας πάω στην Κολομβία, εκεί όπου ένας κυριούλης του έλεγε η γυναίκα του: βάψε τον τοίχο άσπρο, βάψε τον τοίχο άσπρο. Αυτός τίποτα. Πήρε η γυναίκα του το προτζέκτορα, τον έβαλε έξω στο σπίτι και δεν μπορούσαν να δουν το ποδόσφαιρο. Γιατί ο τοίχος είχε πάνω γδαρσίματα κτλ. Πήρε ο ίδιος την πογιά, έβαψε, καθώς έβλεπε την Κολομβία χθες το βράδυ να παίζει στο Μουντιάλ, έβαψε και τον τοίχο άσπρο και κάπως η γυναίκα βρήκε τη λύση για να κάνει δουλειές ο άντρας της. Θα του βάζει το ποδόσφαιρο στο προτζέκτορ και αυτός θα πρέπει να καθαρίσει την περιοχή που του έχει βάλει το προτζέκτορ. Μπράβο στη γυναίκα, θα πω, πολύ πολύ έξυπνο. Να δούμε τι άλλο θα δούμε με βάση εννοείται το Μουντιάλ, το οποίο γίνεται αυτή την περίοδο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο και τα λέμε και πάλι εννοείται αύριο που αλλού εδώ στον Choice. Σας στέλνω όλους ένα μεγάλο φιλί. Bye! Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

0: παγωμένες, στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
7: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
8: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Your music. Your choice. Hits only.

Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Hit Fab. Τύχει αγώνα με Nice Hit Fab. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λιμεσού.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
4: More hits coming up next on Choice FM.